0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσε σε.
0: Στο Τσεόι 4. The first contemporary radio.